Πρωινά Καρδάσια. Drops and bangers. Radio Kiss FM. Summer heat. Radio Kiss FM. Hey, drops and bangers.